Χάλοκον ο Διός, κι ουκ αηχιόλ κι αχναρσάν Χεσούς κι εισναρθέν. Πάδρι νοέστρο, κι εστάς εν ελ σιέλο, σαντεφικάδο σέα του νόμπρε, βένγα αν οσότρος του ρέινο, άγασε του βολουντάτ εν λα τιέρα κόμου εν σιέλο. Δάνος όι νοέστρο πάντε κατά δία, περδόνα νοέστρας οφένσας, κόμου ταμπέν οσότρος περδονάμους αλός κι νοσ οφένου. Non nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Actate, achatuchka, un cup tiulant pia, kutzacht kaubila, esch banters le tachbila, tich och ustuchka, unzach qua te hum ich, nach samach mirkil, inke in cup nach sane, hilfu ayun kuschkil kub, esch mi kosch ona tuch und teubil il, Espot coloma tuchnia pan y xuchó. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.